0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Και κοντά σας απόψε έως τις 6 για τις επόμενες 2 ώρες δηλαδή θα είναι η Ντίνα Γερολίμου
3: και ο Πάνος Αποστόλου. Καλησπέρα και από μένα.
2: Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στο λαό Γουρούντζουρι Γουίγουρουν του έθνους Κούλιν, όπως επίσης και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα.
3: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Αλμπανίζη στα πλαίσια του προϋπολογισμού στο φόρο κεφαλαιακών κερδών, Capital Gains Tax.
2: Στην Ελλάδα, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δράση της λεγόμενης οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Δεκάδες τα θύματα της, υποστηρίζει τουλάχιστον ένα δημοσίευμα. Τα θέματα αυτά θα μας απασχολήσουν στην ενότητα των επικαιρών θεμάτων.
3: Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση.
2: Και στη δεύτερη ώρα, μετά τις 5 δηλαδή, μεταξύ άλλων θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από Χόμπαρτ, καθώς και ρεπορτάζ με αφορμή την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης που ξεκίνησε σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1941.
3: Επίσης θα ακούσουμε για την πρόσφατη επίσκεψη ομάδας Ελλήνων Ινοπαραγωγών στην Αυστραλία.
2: Στο πρόγραμμά μας θα έχουμε ακόμη τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια και υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου. Πάνω, εκτός από τα θέματα που αναφερθήκαμε, τι ξεχωρίζει στο δελτίο σου?
3: Θα αναφερθούμε στον ιό έμπολα. Τα καλά νέα, τα άσχημα νέα είναι ότι ξεπέρασαν τους 130 οι νεκροί. Τα καλά νέα είναι πως δεν υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης.
2: Θα ακούσουμε λεπτομέρειες στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει.
3: Ανησυχία νέων επιχειρηματιών για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Τίποτα δεν θα αλλάξει για το 90% των επιχειρήσεων, δηλώνει η κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες για την έξαρση της Ισλαμοφοβίας στην Αυστραλία ζητούν οργανώσεις μουσουλμάνων της χώρας μας. Τον τρόμο σκορπούσε φερόμενη οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που κατέστρεφε περιουσίες αγροτών για να αποσπά παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πραγματοποιήθηκε η τελευταία τηλεμαχία αρχηγών κομμάτων της Κύπρου πριν τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και... Χαμηλός ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης του έμπολα, δηλώνουν οι ειδικοί. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Οι νέοι επιχειρηματίες παροτρύνουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις προτινόμενες αλλαγές στον φόρο σε κέρδη από επενδύσεις, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρές. Σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Άνθονη Αλμπανίζη, η ομάδα των επιχειρηματιών αμφισβήτησε πως η εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών σε περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα βοηθούσε στη βελτίωση της προσιτότητας της στέγασης. Ο βουλευτής των εργατικών Sam Rae δήλωσε ότι περίπου το 90% των μικρών επιχειρήσεων θα διατηρήσει τις υπάρχουσες εκπτώσεις στη φορολογία της κερδοφορίας τους. Μιλώντας στο κανάλι 9, υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον φορολογικό σύστημα ευνοεί τον πλούτο που παράγεται μέσω περιουσιακών στοιχείων αντί για των μισθών.
4: We've got to get a better tax balance between those people who earn their income by working and those who earn their income from their assets. But there's $3.8 billion of additional investment for new businesses through this budget.
3: Την ίδια στιγμή, πολλές αναρτήσεις εικονικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζουν τον Πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανίζη ως συνειδιοκτήτη επιχειρήσεων εξαιτίας των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνησή του. Ο οικονομολόγος Σολ Έσλεϊκ δήλωσε ότι ο ισχυρισμός πως οι αλλαγές καθιστούν τον Πρωθυπουργό μέτοχο επιχειρήσεων είναι εντελώς ψευδής. Σημείωσε ότι ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 47% αφορά μόνο όσους έχουν φορολογητέο εισόδημα άνω των 190.000 δολαρίων ετησίως. Δήλωσε επίσης το SBS ότι με τις αλλαγές της κυβέρνησης θα παρέχεται ελάφρυνση από την επίδραση του πληθωρισμού στη φορολογική βάση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Ο ειδικός απεσταλμένος της Αυστραλίας, της Αυστραλιανής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της Ισλαμοβίας, Αφτάμπ Μαλίκ, κάλεσε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις εισηγήσεις του για την αντιμετώπιση της Ισλαμοφοβίας στην Αυστραλία μετά από επιθέσεις με πυροβολισμούς και νεκρούς σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, με τους έφηβους δράστες να περιγράφονται ως άτομα που εξέφραζαν μίσος απέναντι σε διαφορετικές θρησκείες και φυλές. Ο κύριος Μαλίκ δήλωσε ότι από τότε που ανέλαβε το ρόλο του προειδοποιεί συστηματικά πως η ρητορική που στρέφεται κατά μουσουλμανικών κοινοτήτων είναι επικίνδυνη και έχει πραγματικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή. Σήμερα τόνισε πως η Αυστραλία δεν μπορεί να περιμένει μια επίθεση τύπου Christchurch, όπως έγινε στη Νέα Ζηλανδία, για να λάβει μέτρα κατά της Ισλαμοφοβίας. Επανέλαβε επίσης τα στοιχεία που δείχνουν αύξηση 740% στα ισλαμοφοβικά περιστατικά τις δύο εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνη τον περασμένο Δεκέμβριο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και ακόμα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμό στο νοτιοδυτικό Σίδνη. Δύο άντρες που πιστεύεται ότι είναι περίπου 20 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λίβερπουλ με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς χθες βράδυ. Ένας από αυτούς υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Λίγο αργότερα, ακόμα δύο άντρες μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Φέρφιλντ, ενώ ένας πέμπτος άντρας ηλικίας περίπου 19 ετών έφτασε τραυματισμένος επίσης στο ίδιο νοσοκομείο. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας διενεργεί έρευνες σε κατοικία στο προάστιο Canley Heights. Οι τέσσερις τραυματίες άντρες ηλικίας μεταξύ 19 και 32 ετών νοσηλεύονται για τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ ο διοικητής της αστυνομίας του Fairfield, Craig Middleton, δήλωσε πως αναζητούνται δύο ύποπτοι άντρες.
5: I can confirm that police are looking...

0: looking for two males that entered the premises shortly before 8:20 p.m. where a number of gunshots were heard. They fled that premises and decamped in a vehicle that has not been recovered by police at this stage.
1: Δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα έξω από Λύκειο της Μελβούρνης, με την αστυνομία να εκτιμά ότι η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται να ήταν βασικός παράγοντας του δυστυχήματος. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο στη λεωφόρο Princess Highway στο Dandenong νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, προτού το όχημα τυλιχτεί στις φλόγες. Οι δύο άντρες που επέβαιναν στο όχημα πέθαναν επί τόπου. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βικτόριας, Craig McAvoy, δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην σύγκρουση του οχήματος. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Mark Butler δήλωσε ότι η τρέχουσα έξαρση δευτερίτιδα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Αυστραλίας είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Όπως είπε, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο στήριξης που θα περιλαμβάνει εμβολιασμούς και ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί αργότερα. Στην Ελλάδα τώρα, καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η λεγόμενη οικογενειακή μαφία που εκβίασε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις εις βάρος τους κατηγορίες. Αγροκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνται από το θείο και δύο ανήψετου που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν, τους εκβίασαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου ανακατεύει την πολιτική τράπολα σε αριστερά και κεντροαριστερά, προκαλώντας ραγδαίες εξελίξεις. Χθες παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή, ενώ μενοποιεί ακόμα την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στην σύνθεση του προοδευτικού χώρου. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους διεξήχθη χθες στην Ελληνική Βουλή η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πολιτική αντιπαράθεση να κορυφώνεται τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην πρώτη υπόθεση, που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία έχει καταθέσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου με 162 ψήφους υπέρ. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών σχετικά με παράνομη βιντεοσκόπηση στα δικαστήρια της Λάρισας. Και σε αυτή την περίπτωση εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία, καθώς υπέρ ψήφισαν 177 βουλευτές. Στην ώρα των αρχηγών για το τελευταίο μεγάλο debate στο τηλεοπτικό δίκτυο Αντένα της Κύπρου πριν από τις βουλευτικές εκλογές, φιλοξενήθηκαν χθες βράδυ η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου Χρήστος Χρήστου. Οι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί τοποθετήθηκαν για το κυπριακό, την εξωτερική πολιτική, την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το Κυπριακό, καθώς και τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εξέφρασαν τις απόψεις τους όσον αφορά την ενέργεια με ιδιαίτερες αναφορές στην εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό φυσικό αέριο. Στο διεθνή χώρο τώρα, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δήλωσε ότι η απομόνωση των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με ένα σπάνιο υποστέλεχος του ιού έμπολα θα είναι καθοριστική σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας. Ειδικοί στον τομέα της υγείας αναφέρουν ότι ο ιός εξαπλωνόταν απαρατήρητος επί εβδομάδες μετά τον πρώτο γνωστό θάνατο, καθώς οι αρχές πραγματοποιούσαν εξετάσεις για έναν πιο συνηθισμένο τύπο έμπολα με τα αποτελέσματα να βγαίνουν αρνητικά. Μιλώντας στο SBS, η γιατρός Ann Ansia δήλωσε ότι η έλλειψη εμβολίου, η ειδικής θεραπείας, η χνηλάτιση επαφών και η απομόνωση θα είναι κρίσιμες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατασκευάζει ειδικά ιατρικά κέντρα για περιστατικά του έμπολα. Μιλώντας στο κανάλι 9, ο ειδικός της λοιμώξης της νόσου

Ο γιατρός Peter Griffin δήλωσε ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης είναι χαμηλός. Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, δίνοντας τη δημοσιότητα βίντεο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει τον Αμερικανικό στρατό να επιβάλλει τον αποκλεισμό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των στενών. Ο ίδιος είχε εκφράσει προηγουμένως την ελπίδα ότι βρισκόταν κοντά μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά είχε επίσης απειλήσει με επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Και σήμερα, 20 Μαΐου, συμπληρώνονται 85 χρόνια από την έναρξη της μάχης της Κρήτης και δεκάδες οργανώσεις κριτικών στην Αυστραλία διοργανώνουν μία σειρά από εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο μήνυμά του για την φετινή επέτειο, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος μιλά για τον περήφανο λαό της Κρήτης, ο οποίος αντιτάχθηκε με πίστη, θάρρος και ομοψυχία σε έναν πανίσχυρο επίδοξο κατακτητή. Μνημονεύει και τους Άντζακ, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, αφού, όπως είπε, εκατοντάδες αναπαύονται στο χώμα της Μεγαλονήσου και που αγωνίστηκαν με πνεύμα αυτοθυσίας σε έναν τόπο που απήχε χιλιάδες χιλιόμετρα από τις δικές τους πατρίδες. Στι ισοτιμήσει του εναλλάγματο, 1 δολάριο Αυστραλία ισοδυναμεί με 61 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντ του Αμερικανικού. Στα αθλητικά, σε 2 ώρες ο Στέφανο Τσιτσιπά θα αναμετρηθεί με τον Αμερικανό Learn TN για την πρόκρισή του στου 8 τη διοργάνωση τέννη τη Γενέβη. Εκείνη την ώρα θα αγωνίζονται ο Στέφανο Σακελαρίδη και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, αφού παίζουν στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρό στο Παρίσι. Για τη διοργάνωση τέννις που ξεκίνησε εκεί και επισήμως θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, στην Πέρθη αύριο, επιδείνωση του καιρού με βροχές 10 έως 23. Στην Αδελαίδα λίγα σύννεφα 10 έως 20. Στη Μελβούρνη σύννεφια 9 έως 16. Στο Χόμπαρτ λίγα σύννεφα 7 έως 17. Στην Καμπέρα έθριος καιρός 2 έως 17. Στο Γουόλογκονγκ λίγες βροχές 13 έως 19. Στο Σίδνη λίγες βροχές 12 έως 20. Στο Νιουκάστελ βροχές 12 έως 19. Στη Βρισβάνη έθριος καιρός 13 έως 24. Στο Τάουνς καλοκαιρία 16 έως 27. Στο Κέντ σχεδόν έθριος καιρός 18 έως 26 και στο Ντάρουιν έθριος καιρός 23 έως 32. Καλό καιρό θα έχει αύριο η Αθήνα 18 έως 26. Λίγα σύννεφα στη Θεσσαλονίκη 18 έως 27. Καλοκαιρία στη Λευκοσία 14 έως 27. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει με ένα ενημερωτικό και ποικίλης πρόγραμμα.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ένα από την Αυστραλιανή επικαιρότητα και ένα ακόμη από την Ελλαδική επικαιρότητα. Θα έχουμε ακόμη την ανταπόκριση από Κύπρο. Στη δεύτερη ώρα θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από Χόμπαρτ, καθώς και την ιστορία ενός Αυστραλού βετεράνου που πολέμησε στην Ελλάδα και στην Κρήτη το 1941 με αφορμή την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Σαν σήμερα ξεκίνησε αυτή η μάχη, 20 Μαΐου 1941. Και λίγο αργότερα θα ακούσουμε για την πρόσφατη επίσκεψη ομάδας Ελλήνων Ινοπαραγωγών στην Αυστραλία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κοντά μας. Οι προωθούμενες αλλαγές της κυβέρνησης Αλμπανίζη στην φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου, το γνωστό μας Capital Gains Tax, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε για κάποια επένδυξη, έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές και οικονομικές αντιδράσεις στην χώρα. Μάλιστα, επιχειρηματίες, επενδυτές και νέες επιχειρήσεις προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια στο θέμα που ετοίμασε ο Στέργος Καστελωρίου.
3: Σε μείζον πολιτικό και οικονομικό ζήτημα εξελίσσεται η προωθούμενη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης των εργατικών στην φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου, Capital Gains Tax, με επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπροσώπους της αγοράς να προειδοποιούν ότι οι αλλαγές μπορεί να πλήξουν σοβαρά την καινοτομία, τις επενδύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη ανακοίνωσε ότι η νομοθεσία για τις φορολογικές αλλαγές θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, επιμένοντας ότι στόχος είναι να περιοριστεί η υπερβολική επένδυση στην αγορά ακινήτων και να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων στην κατοικία. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, αυτό το νέο οικονομικό έτος, το negative gearing θα περιορίζεται μόνο στις νέες κατοικίες, ενώ η έκπτωση 50% στον φόρο υπεραξίας θα αντικατασταθεί από έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 30% προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σημερινό σύστημα δημιούργησε τεράστια ανισορροπία υπέρ των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων εις βάρος άλλων παραγωγικών τομέων. Αυτό που είδαμε μετά τις αλλαγές του 1999 ήταν μια τεράστια μετατόπιση των επενδύσεων προς την κατοικία και μακριά από άλλες μορφές επένδυσης. Αυτό που κάνουμε είναι να επιστρέφουμε ουσιαστικά σε ένα σύστημα παραγματικών κερδών το οποίο λειτουργήσε αποτελεσματικά από το 1985 έως το 1999, είπε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο εντείνονται καθημερινά. Ο πρώην αξιωματούχος της Αποθεματικής Τράπεζας και πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Πόνιον Σταυριανού, Τζον Πόιντον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιβαρύνει άδικα τους επενδυτές και τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια αρπαγή χωρίς κανένα αντίστοιχο όφελος. Είναι μια αύξηση φόρων σε ανθρώπους που υπήρξαν παραγωγικοί και υπεύθυνοι και στέλνει το λάθος μήνυμα, είπε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση τελικά θα αναγκαστεί να υποχωρήσει σε μέρος των αλλαγών, καθώς αυξάνεται η πολιτική πίεση. Την ίδια στιγμή, γνωστοί επιχειρηματίες και επενδυτές προειδοποιούν ότι οι αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν οφειείς επιχειρήσεις εκτός χώρας. Ο σύμβουλος επενδύσεων David Williams δήλωσε ότι οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, όπως η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία. Αυτό λειτουργεί ως καταλύτης για να μεταφερθούν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Θα γυρίσει την οικονομία των startups 10 χρόνια πίσω, σημείωσε. Παράλληλα, 40 επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητώντας επανεξέταση των μέτρων. Στην επιστολή τους τονίζουν ότι οι αλλαγές δεν κάνουν την κατοικία πιο προσιτή, αλλά αντίθετα θα προθαρρύνουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Οι αλλαγές αυτές δεν θα κάνουν τα σπίτια πιο προσιτά. Το μόνο που θα πετύχουν είναι να απορροφήσουν τη φιλοδοξία, την ορμή και την ελπίδα από τις καρδιές των νέων επιχειρηματιών, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Το κλίμα απολώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την κυκλοφορία σειράς βίντεο και memes που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζουν τον Άνθονι Αλμπανίζη ως συνέτερο μικρών επιχειρήσεων λόγω της αυξημένης φορολόγησης. Ωστόσο, ανεξάρτητος οικονομολόγος Saul Eastlake απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ως παραπλανητικούς και ανακριβείς. Όπως εξήγησε, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 47% αφορά μόνο όσους έχουν

0: φορολογητέο εισόδημα άνω των 190.000 δολαρίων ετησίως, ενώ το νέο σύστημα προβλέπει και προσαρμογή στον πληθωρισμό και την αξία των περιουσιακών στοιχείων. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η έκπτωση 50% είχε στην πραγματικότητα μικρότερη αξία ως φορολογική ελάφρυνση για τους επενδυτές σε σχέση με το σύστημα που ίσχυε πριν από το 1999, δήλωσε στο SBS.
1: In those two cases, units and shares, the 50% discount has actually been worth less in terms of tax savings to investors than the system which applied before 1999. The claims that are being made in these instances, I think, are in some cases spurious and in other cases egregiously misleading.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο βουλευτής των εργατικών Sam Rai υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό φορολογικό σύστημα ευνοεί υπερβολικά τα κέρδη από περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα εισοδήματα από εργασία. Πρέπει να πετύχουμε μια καλύτερη φορολογική ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους που κερδίζουν τα εισοδήματά τους δουλεύοντας και σε εκείνους που τα αποκτούν μέσω των περιουσιακών τους στοιχείων, δήλωσε το κανάλι 9. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τις νέες επιχειρήσεις μέσω του προϋπολογισμού. Υπάρχουν επιπλέον επενδύσεις ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες επιχειρήσεις μέσω αυτού του προϋπολογισμού. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις νέες επιχειρήσεις ώστε να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε σωστά το φορολογικό πλαίσιο αν θέλουμε νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να αποκτήσουν σπίτι, είπε.
2: We've got to get a better tax balance between those people who earn their income by working and those who earn their income from their assets. But there's $3.8 billion of additional investment for new businesses through this budget. So we'll continue to support new businesses to get set up in our economy, to employ people, create jobs. But we do need to get those tax settings right if we want to get young people into homes.
0: Η αντιπολίτευση επιχειρεί να αξιολογήσει πολιτικά τη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι αλλαγές με τον σκιώδη Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Tim Wilson να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κήρυξε πόλεμο στις μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοδημιούργητους. Την ίδια ώρα, οι οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός υψηλών επιτοκίων και αυξημένης φορολογίας μπορεί να επιβραδύνει περαιτέρω την οικονομία και να περιορίσει τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.
3: Ήταν ο Σέργος Καστελωρίου που μας μίλησε για τις αντιδράσεις που προκαλούν οι προτινόμενες αλλαγές της κυβέρνησης Αλμπανίζη στην φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου, το γνωστό μας Capital Gains Tax. Να πάμε τώρα στην Ελλάδα, όπου συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση της λεγόμενης οικογενειακής μαφίας, σε εισαγωγικά αυτή η λέξη, στην Κρήτη, η οποία φέρεται να εκβίαζε και να κατατρομοκρατούσε αγροτοκτηνοτρόφους σε περιοχές που εκτείνονταν από τα Βορίζια στο Ηράκλειο έως και τον Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Earth News, τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που ετοίμασε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
4: Καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταπατήσεις γης και παράνομη εισπραξή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αποτελούν τον κύριο όγκο της δικογραφίας που έχει συνταχθεί εναντίον 9 ατόμων. Στον αρχηγικό πυρήνα βρίσκονται 3 άτομα και πιο συγκεκριμένα ένα 43χρονος και τα δύο ανήψια του ηλικίας 44 και 39 ετών αντίστοιχα. Επίσης κατηγορούνται και οι σύζυγοι των τριών συλληφθέντων για εισπραξή παράνομων επιδοτήσεων. Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως είχε προχωρήσει και στην στρατολόγηση νεαρότερων μελών της οικογένειας. Τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, αστυνόμος Β, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους τρεις, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων. Ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, κυρίες και κύριοι, της Κρήτης, ουσιαστικά συνέληξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους τρεις κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως πολύ σωστά περιέγραψαν οι συνάδελφοί σας.
4: Κοινός παρανομαστής της δράσης της λεγόμενης οικογενειακής μαφίας, ο φόβος που είχε σπείρει σε δεκάδες κατοίκους της περιοχής, ακόμη και οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους.
5: Είχαν καταφέρει να περάσουν στην ιδιοκτησία

0: του Σταύρου Τεμάχη και των υπόλοιπων πολιτών δήλωναν κανονικά ως περιουσιακά του στοιχεία, στοιχεία τα οποία προφανώς δεν τους ανήκαν. Και ξέρετε, έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι όταν οι ιδιοκτήτες αρνούνταν να παραχωρήσουν ή να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, ακολουθούσαν περιστατικά φθορών, καταστροφών σε καλλιέργειες και άλλες μορφές πίεσης.
0: Υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμοί, εμπρισμοί, φθορές σε αγροτεμάχια. Υπήρχε κλιμάκωση αυτών των πράξεων, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι και στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά 200.000 ευρώ προς τους πολίτες, αλλά και ζημιά προς το ελληνικό δημόσιο και ευρωπαϊκούς πόρους που ξεπερνά τις 580.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έχουν λάβει, τις οποίες προφανώς και δεν δικαιούνταν.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι απειλές φέρεται να συνοδεύονταν από εμπρισμούς και πράξεις αντιπίνων. Η κατάσταση, όπως περιγράφουν κάτοικοι, είχε οδηγήσει αρκετούς ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις περιουσίες τους ή να αποφεύγουν να τις αξιοποιούν, καθώς επικρατούσε διαρκής ανησυχία για πιθανές συνέπειες. Οι έρευνες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 περιπτώσεις ιδιοκτητών που φέρονται να βρέθηκαν αντιμέτωποι με πιέσεις ή επιθέσεις από το 2021 έως το 2025. Ανάμεσα στα περιστατικά που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η πυρπόληση οχήματος ιδιώτη τον Μάιο του 2025. Οι αρχές έχουν καταγράψει συγκλονιστικές περιπτώσεις εκδίκησης με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Για παράδειγμα, κάτοικος του Φουρφουρά είχε ενημερώσει τις αρχές ότι βρήκε εκατοντάδες κλίματα του αμπελιού του κατεστραμμένα, ενώ σε άλλη υπόθεση ιδιοκτήτης ελαιώνα διαπίστωσε ότι περισσότερα από 100 ελαιόδεντρα είχαν κοπεί από τη ρίζα. Η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών οδήγησε τις αρχές στη σύνδεση μεμονωμένων υποθέσεων και τελικά στην έναρξη συντονισμένης έρευνας. Τον Απρίλιο του 2025, μετά την συσχέτιση πολλών καταγγελιών, εκδόθηκε εισαγγελική εντολή για ενδελεχή διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει και βιομηχανία εντός εισαγωγικών εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021-2025 προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν μεταξύ άλλων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιάσεις, εμπρισμούς και εκτεταμένες φθορές περιουσιών. Από την πλευρά της υπεράσπισης, η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων υποστήριξε ότι οι πελάτες της δεν επιχείρησαν να αμφισβητήσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ενώ παρουσίασε στοιχεία που, όπως ισχυρίστηκε, αφορούν μισθώσεις δεκάδων αγροτεμαχίων και περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία. Υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένες από τις κατηγορίες που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα δεν αντανακλούν το πλήρες περιεχόμενο της υπόθεσης.
2: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για την δράση της λεγόμενης οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη, η οποία φέρεται να εκβίαζε και να κατατρομοκρατούσε αγροτοκτηνοτρόφους σε περιοχές που εκτείνονταν από τα Βορίζια στο Ηράκλειο έως και τον Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο. 32 λεπτά μετά τις 4 και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κοντά μας είναι και πάλι ο Πάνος Αποστόλου για μια ακόμη ενημέρωση. Πάνο.
3: Ευχαριστώ, Ντίνα. Στο Ισραήλ οδηγούνται τα 430 μέλη νέου στολίσχου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου. Θα καταρρύψουμε και άλλα αεροσκάφη F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει το Ιράν, και σοβαρές ανησυχίες για μετά την επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ντίνα.
2: Σε ευχαριστούμε Πάνο για την ενημέρωση αυτή. Θα σε έχουμε κοντά μας και σε 27 λεπτά περίπου από τώρα με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς τώρα πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
2: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε και ένα μήνυμά σας, είναι από την τακτική μας ακροάτρια, την κυρία Φανή, η οποία μας λέει «Καλησπέρα στο αγαπητό SBS». Κυρία Ντίνα, αυτή η εγκληματικότητα δεν συνέβη μόνο στην Κρήτη. Τέτοιες περιπτώσεις γίναν και στην Ελλάδα, δυστυχώς, διότι οι άνθρωποι θέλαν να κτίσουν και δεν τα κατάφεραν ή να αποκτήσουν και δεν τα κατάφεραν, μας λέει η κυρία Φανή. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, κυρία Φανή. Είναι ένα σχόλιο στο δεύτερο επίκαιρο που μεταδώσαμε, το οποίο υπενθυμίζω μπορείτε να το ακούσετε ή να το ξαναακούσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au/language. Κάθετος Greek. Και εάν έχετε κάτι να μας πείτε, οτιδήποτε, να εκφράσετε κάποια άποψη, να μας πείτε ένα γεια, ο αριθμός μας είναι το 0448-799-323, πάντα με SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Τι λέτε όμως τώρα στο σημείο αυτό, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και...

Αυτή ήταν η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι με τίτλο «Charlie Chaplin», που ήταν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision το 1978. Τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Ξανθούλης και την μουσική ο Σάκης Τσιλίκης.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας στην Λευκωσία, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Μελβούρνη, Φίβια.
1: Καλό απόγευμα και από τη Λευκωσία, Αντίνα, κυρίες και κύριοι.
0: Να ξεκινήσουμε με τις βουλευτικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Όλα έτοιμα?
1: Όλα έτοιμα, Αντίνα. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της νέας Βουλής, που αποτελείται από 56 μέλη, έχει ξεκινήσει, φτάνει στο αποκορύφωμα μάλλον, με κάποιες ιδιαιτερότητες βεβαίως, οι οποίες διαμορφώνουν ένα άκρος ενδιαφέρον πολιτικό puzzle. Να πούμε ότι οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής είναι οι 13ης στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της.

0: είμαστε το 1960 και το κυβερνών κοινοβουλευτικό σώμα θα ανανεωθεί για την επόμενη πενταετία όπως ήθιστε. Έχω πει ότι έχουμε έτσι ένα άκρος ενδιαφέρον σκηνικό, αφού η φετινή διαδικασία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας τον μεγάλο κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Υποβλήθηκαν συνολικά και επίσημα 753 υποψηφιότητες, από τις οποίες οι 744, δηλαδή η καταπληκτική πλειοψηφία, ανήκουν σε κομματικούς συνδυασμούς, ενώ οι 9 είναι ανεξάρτητοι. Στις κάλπες κατέρχονται συνολικά 19 κομματικοί σχηματισμοί και συνδυασμοί, τόσο από τα παραδοσιακά πατροπαράδοτα κόμματα, όσο και από νεότερους κομματικούς σχηματισμούς. Όσον αφορά το εκλογικό σώμα, οι ψηφοφόροι δηλαδή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, συνολικά δικαίωμα ψήφου έχουν 568,5 σχεδόν χιλιάδες εγγεγραμμένοι εκλογείς. Και να πούμε ότι στο σώμα αυτό περιλαμβάνονται επίσης 859 Τουρκοκύπροι κάτοχοι ταυτότητας που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και 595 εγκλωβισμένοι. Για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα λειτουργήσουν συνολικά περίπου 1.200 εκλογικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται κατανεμημένα τόσο σε όλες τις επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου, όσο και στο εξωτερικό, όπως στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο, και αυτό με σκοπό την διευκόλυνση των αποδήμων να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Να πούμε ότι οι κάλπες θα ανοίξουν πρωί-πρωί στις 7 η ώρα, θα έχουμε ένα διάλειμμα το μεσημέρι μιας ώρας και θα κλείσουν επίσημα στις 6 το απόγευμα, εκτός και αν κριθεί απαραίτητο σε κάποια εκλογικά κέντρα να δοθεί μικρή παράταση. Και με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Εφόρου Εκλογών, τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα αναφορικά με τα ποσοστά των κομμάτων και το ποια εισέρχονται στη Βουλή αναμένονται περίπου 2 ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών, δηλαδή γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου. Τώρα, όσον αφορά τα προγνωστικά των τελευταίων δημοσκοπήσεων, να πούμε ότι φαίνεται πως στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός που κινείται γύρω στο 22%, ακολουθεί το ΑΚΕΛ πολύ κοντά στην δεύτερη θέση με ένα ποσοστό 20,5%, ενώ η μάχη της τρίτης θέσης φαίνεται να δίδεται, να την κερδίζει το ΕΛΑΜ, ένα ακροδεξιό κόμμα, το οποίο καταγράφει ισχυρά ποσοστά, αύξησε τα ποσοστά του περίπου στο 14%, ενώ διεκδικεί δυναμικά τρίτη με τέταρτη θέση και το Δημοκρατικό Κόμμα, του οποίου τα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 9%. Αναμένεται ότι θα έχουμε και εκπλήξεις σε αυτό την εκλογική αναμέτρηση, αφού νεοσύστατα κόμματα όπως είναι το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία και το ΒΟΛΤ καταγράφουν μια δυναμική παρουσία και φαίνεται να εξασφαλίζουν το όριο εισόδου στην Βουλή, ενώ παραδοσιακά μικρά κόμματα, και αυτό είναι απογοητευτικό, ιστορικά κόμματα όπως είναι η ΕΔΕΚ και η Δημοκρατική Παράταξη δίνουν σκληρή μάχη επιβίωσης κοντά στο εκλογικό όριο του 3,5-3,6% για να μην μείνουν εκτός του νέου νομοθετικού σώματος, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να είναι ένα ενδεχόμενο ισχυρό.
1: Αναφέρθηκες στους Κύπριους της Διασποράς, Φίβια, σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Οι Κύπριοι στην Αυστραλία θα μπορέσουν να ψηφίσουν?
0: Δυστυχώς, Δίνα, όχι, γιατί σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία δεν προβλέπεται η λεγόμενη επιστολική ψήφος για τις βουλευτικές εκλογές, ενώ την ίδια ώρα δεν αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στην Αυστραλία. Και έτσι, δυστυχώς, οι Κύπριοι απόδημοι στην χώρα σας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές αυτές. Όπως έχω πει, θα λειτουργήσουν σε άλλες πόλεις και συγκεκριμένα, πέραν των όσων έχω αναφέρει, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες. Στην Αυστραλία όχι, δεν θα λειτουργήσουν.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στις δηλώσεις Χρυσοδουλίδη σχετικά με το πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία υλοποιήσει τις παράνομες απειλές της για την Κύπρο.
0: Λοιπόν, η απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν σαφέστατη και ξεκάθαρη, με την οποία υπογραμμίζεται ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση, όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Είχε ρωτηθεί για τις ενέργειες της Άγκυρας σε σχέση με το δόγμα που κατά καιρούς αναφέρει όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, και ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν αυτή η αξίωση επηρεάζει την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν συμφέροντα στην συγκεκριμένη περιοχή στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας. Είπε ότι αυτό είναι κάτι που συζήτησε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει τελικά στις οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες. Αν αυτό γίνει, είπε, η αντίδραση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, έγιναν ήδη προληπτικά βήματα. Να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι σίγουρα δεν είναι θετικό να βλέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες, ειδικότερα σε μια φάση όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική προσπάθεια από πλευράς του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. Και εμείς να υπενθυμίσουμε όσα είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ότι φαίνεται ότι γίνονται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα με στόχο την επανέναρξη του διαλόγου.
1: Φίβια, πες μας τώρα για τις αποφάσεις που έλαβε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ενεργειακό. Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα, βέβαια, δεδομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, βεβαίως. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την χθεσινή του συνεδρία ασχολήθηκε ως πρωτεύον θέμα και με τα ενεργειακά ασφαλώς και πήρε αποφάσεις συγκεκριμένα για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος. Και σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε σε δηλώσεις του και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπενθύμησε ότι η πρώτη ανακάλυψη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2011, αλλά 15 χρόνια υπήρξε μια αδράνεια και η πρώτη απόφαση προς την ορθή κατεύθυνση, όπως είπε, λήφθηκε χθες. Και ήταν η πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Επιτέλους, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, εγκρίναμε σήμερα το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς επίσης και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Χαρακτήρισε ο κ. Χριστοδουλίδης αυτές τις αποφάσεις του Υπουργικού ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας και μάλιστα τοποθετήθηκε και χρονικά λέγοντας ότι στόχος είναι όπως το 2028 που λυθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Όσον αφορά τα ενεργειακά στην ευρύτερη τους διάσταση, πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία και με την μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, την Exxon Mobil.
1: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση Sandy, καθώς η τεχνολογία δεν μας επέτρεψε να συζητήσουμε αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, Ντίνα. Δυστυχώς είχαμε μια διακοπή στην τηλεφωνική σύνδεση. Στο μεταξύ υπήρξαν νεότερες εξελίξεις για το θέμα. Είχα αναφέρει ότι δεν αναμένεται ότι το επίσημο πόρισμα θα εκδοθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, και αυτό για ευνόητους λόγους, ωστόσο διέρευσαν κάποια πράγματα που φαίνεται ότι καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Είναι ο δημοσιογράφος που έδωσε στη δημοσιότητα αυτούς τους ισχυρισμούς. Και λέχθη λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κοπέλα για την οποία υπήρχε ο ισχυρισμός ότι είχε παιδιά με υψηλό στέλεχος της δικαστικής εξουσίας και συγκεκριμένα με συγκεκριμένο δικαστή, ότι αυτό δεν ευσταθεί, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ληξιαρχείου η κυρία αυτή έχει ένα παιδί στο οποίο δηλώθηκε άλλος πατέρας και όχι τρία παιδιά όπως υπήρχε ο ισχυρισμός. Επίσης, αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι για να ξεφύγει η Σάντι. Σάντι είναι το επίθετο της βεβαίως, είναι, συγγνώμη, είναι το ψευδόνυμό της. Κατέφυγε στην Γερμανία, αλλά έχει διευκρινιστεί, έχει εντοπιστεί ότι την συγκεκριμένη περίοδο η συγκεκριμένη κοπέλα δεν βρισκόταν στην Γερμανία, αλλά στην Κύπρο και εργαζόταν. Εντοπίστηκε ο εργοδότης της και μάλιστα επίσημο στοιχείο ότι της κατέβαλε και ένσημα στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τις πηγές που τα έχουν δώσει στην δημοσιότητα, δεικνύουν ότι οι ισχυρισμοί του δημοσιογράφου δεν έχουν κάποια βάση. Να πούμε ότι στο θέμα, ρωτήθηκε για το θέμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμιά απολύτως εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Κλείθηκε να σχολιάσει από τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε ήδη στην νομική υπηρεσία σύσκεψη για το θέμα και ότι ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις. Και είπε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζει και δεν πρόκειται να αναμειχθεί στο θέμα εάν θα υπάρξουν εξελίξεις ή όχι. Αναμένουμε και εμείς, όπως είπε, να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις από πλευράς νομικής υπηρεσίας. Πάντως, όλοι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτού του θέματος, που να πούμε ότι η Ντίνα επηρέασε και τις αποφάσεις των ψηφοφόρων εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. Ήταν ένα από τα θέματα που δέσποζε και στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Και να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, Φίβια, με καλά νέα. Και αυτή τη φορά είναι καλά νέα για το νερό στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αφού φαίνεται ότι η φετινή άνοιξη που ολοκληρώνεται αυτό τον μήνα σε λίγες μέρες έχει δώσει περισσότερο νερό στα φράγματα της Κύπρου, με την συνολική ποσότητα να παρουσιάζει μια αισθητή ανάκαμψη φτάνοντας περίπου στο 42% της συνολικής τους χωρητικότητας. Να διενθυμίσουμε ότι η παρατεταμένη ανομβρία των προηγούμενων μηνών είχε καθυλώσει τα αποθέματα σε οριακά επίπεδα γύρω στο 14% τον Φεβρουάριο, ένα ποσοστό το οποίο ανατράπηκε χάρη στις ισχυρές και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις της άνοιξης και ποδήγησε σε ιστορικά ρεκόρ εισρώων και για τον μήνα Μάιο. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα φράγματα της Κύπρου, όπως είναι το φράγμα του Κούρη, το φράγμα του Ασπρόκρεμου, εκείνο της Ευρέτου και εκείνο της Καναβιού, φαίνεται να συγκεντρώνουν μεγάλες ροές και κάποια από αυτά ξεπέρασαν και το 50%, με την επαρχία της Πάφου να πρωταγωνιστεί και να έχει σπάσει αυτό το φράγμα του 50% στα δικά της φράγματα, ενώ μικρά φράγματα έχουν μάλιστα υπερχειλήσει. Παρά το γεγονός αυτό, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υδατικό πρόβλημα και όλοι οι πολίτες καλούμαστε να διαχειριζόμαστε αυτό το πολύτιμο αγαθό με πολύ προσοχή, ώστε να μην υπάρχουν σπατάλες.
1: Και δεν είναι μόνο στην Κύπρο αυτό το ζήτημα που απασχολεί, είναι βέβαια και σε όλο τον κόσμο και εμείς εδώ στην Αυστραλία, το έχουμε ξαναπεί, αντιμετωπίζουμε κατά περιόδους ζήτημα νερού και έχουμε και τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι πρέπει να προσέχουμε και είναι μια πολύτιμη πηγή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάντλητο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και για το θέμα αυτό και σε άλλες συζητήσεις μας. Φίβια Σάβα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας για μια ακόμη φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε όμως τώρα σε προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε και ας ακούσουμε τι μας προτείνει ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
3: Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε στις 6 στο κανάλι World Movies την ταινία με τίτλο The 39 Steps, τα 39 σκαλοπάτια. Πρόκειται για το κατασκοπευτικό θρίλερ με την σκηνοθετική υπογραφή του σπουδαίου Alfred Hitchcock. Η ιστορία αφορά έναν Καναδό πολίτη που βρίσκεται στο Λονδίνο, τον Richard Haney, ο οποίος εμπλέκεται στην προσπάθεια αποτροπής μιας οργάνωσης κατασκόπων με το όνομα τα 39 σκαλοπάτια να υποκλέψει βρετανικά στρατιωτικά μυστικά. Κατηγορούμενος άδικα για τη δολοφονία ενός πράκτορα αντικατασκοπίας, ο Χάνι καταφεύγει στη Σκωτία, όπου εμπλέκεται με μια γοητευτική γυναίκα, την Πάμελα, ενώ ελπίζει να σταματήσει τον κύκλο των κατασκόπων και να αποκαταστήσει το όνομά του. Πρωταγωνιστούν Ρόμπερτ Ντόνατ και Μάντλιν Κάρολ. Τέλος, στις 8.30 δείτε στο κανάλι SBS Food ένα ακόμη επεισόδιο της νέας αυστραλιανής περιήγησης του γνωστού Βρετανού σεφ Ρικ Στάιν. Ο Ρικ ταξιδεύει οδικός κατά μήκος της βόρειας ακτής της Νέας Νότιας Ουαλίας για να δει πώς η δημοτικότητα του χαρακτηριστικού χαλαρού τρόπου ζωής της περιοχής διαμορφώνει την κουζίνα και την εστίαση. Καλή σας τηλεθέαση!
2: Ήταν ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε τηλεοπτικές προτάσεις για απόψε από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS που μας έφερε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγραμματός μας, αφού σε ένα λεπτό το ρολόι θα χτυπήσει 5. Κύριε Σπύρο, λάβαμε το μήνυμά σας, αλλά επειδή είναι λιγουλάκι μεγαλούτσικο θα το αφήσουμε για την δεύτερη ώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο Πάνος Αποστόλου με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και συντονισμένες στην συχνότητα της ραδιοφωνίας SBS και του ελληνικού προγράμματος. Από μένα και για τα επόμενα 7 με 8 λεπτά, γεια σας.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5 η ώρα Ανατολικής Αυστραλίας πάντα, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Οι νέοι επιχειρηματίες παροτρύνουν την κυβέρνηση Αλμπανίζη να επανεξετάσει τις προτινόμενες αλλαγές στον φόρο σε κέρδη από επενδύσεις, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νεοσύστατες και νέες και μικρές επιχειρήσεις. Σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Άνθονη Αλμπανίζη, η ομάδα των επιχειρηματιών αμφισβήτησε πως η εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών σε περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις και στα κρυπτονομίσματα θα βοηθούσε στη βελτίωση της προσιτότητας της στέγασης. Ο βουλευτής των εργατικών Sam Ray δήλωσε ότι περίπου το

90% των μικρών επιχειρήσεων θα διατηρήσουν τις υπάρχουσες εκπτώσεις στη φορολογία της κερδοφορίας τους. Μιλώντας στο κανάλι 9, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον φορολογικό σύστημα ευνοεί τον πλούτο που παράγεται μέσω περιουσιακών στοιχείων έναντι των μισθών. Στη Βόρεια Επικράτεια επιβεβαιώθηκαν 2 θάνατοι από ιό που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών στην πόλη Alice Springs. Η Υπηρεσία Υγείας της Βόρειας Επικράτειας ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο εξαιτίας εγκεφαλίτιδας που προκαλεί ένα σπάνιος ιός που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος έπειτα από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιδημίας το 2023 καταγράφηκαν 8 περιστατικά συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων και 2 περιπτώσεων σοβαρής νευρολογικής βλάβης. Ο πρώην Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας, Peter Hollingworth, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Είχε διοριστεί στη θέση από τον πρώην Πρωθυπουργό John Howard το 2001. Ωστόσο, η θητεία του ως Γενικού Κυβερνήτη της Αυστραλίας διήρκησε λιγότερο από 2 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2003 εν μέσω αντιδράσεων για τον χειρισμό καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας και όσο ήταν ο ίδιος ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος στη Βρεσβάνη. Έρευνες της Εκκλησίας και στη Μεταγενέστερη Βασιλική Επιτροπή διαπίστωσαν ότι είχε επιδείξει σοβαρά σφάλματα κρίσης, επιτρέποντας σε ιερείς που κατηγορούνταν για κακοποίηση παιδιών να παραμείνουν στην ιεροσύνη. Ο Hollingsworth αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τα επιζώντα θύματα, δηλώνοντας ότι είχε κάνει λάθη, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη. Υποστηρικτές των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων εκφράζουν ανησυχία για τις δεσμεύσεις της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης και συντηρητικών κομμάτων να αυστηροποιήσουν την νομοθεσία περί διακρίσεων λόγω φύλου, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αφαιρέσει βασικές νομικές προστασίες για τη συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα. Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Αυστραλιανή νομοθεσία δεν προστατεύει επαρκώς τους αποκλειστικά γυναικείους χώρους για γυναίκες και κορίτσια. Η απόφαση αφορά το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, το οποίο επικύρωσε μια παλιότερη απόφαση του 2024 ότι ήταν διακριτική μεταχείριση ο αποκλεισμός μιας τρανς γυναίκας από εφαρμογή κινητών μόνο για γυναίκες. Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της, η Άγκυρα χαρακτηρίζει αβάσιμες της γενοκτονίας περί πόντου, αποσιωπώντας ακόμα και τον όρο γενοκτονία. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ιστορία της ποντιακής γενοκτονίας διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, ενώ κατηγορεί την Ελλάδα ότι αναδεικνύοντας τη γενοκτονία επιχειρεί να συγκαλύψει την ήττα της Μικρασιατικής εκστρατείας και εγκαλεί το πάγιο αφήγημα της Άγκυρας για τον ελληνικό στρατό και τις θηριωδίες του στη Μικρά Ασία. Στην Κύπρο τώρα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Παγκύπριας Δειγματοληψίας που διενεργούν για αξιολόγηση των επιδημιολογικών φαινομένων εντόπισαν χθες θετικό κρούσμα αφθόδους πυρετού σε μια μονάδα εγωπροβάτων στην Πάχνα Λεμεσού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν και τα 50 σκάφη του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχειρούσε να φτάσει στην Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν μη θανατηφόρα μέσα ύστερα από επανελειμμένες προειδοποιήσεις ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την Ισραηλινή επίθεση, χαρακτηρίζοντας όσους επέβαιναν στα σκάφη ταξιδιώτες της ελπίδας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού. Στην πρόγνωση του καιρού στην Πέρθη, επιδείνωση του καιρού αύριο και βροχές 10 έως 23. Στην Αδελαΐδα λίγα σύννεφα 10 έως 20. Στη Μελβούρνη συννεφιά 9 έως 16. Στο Χόμπαρτ λίγα σύννεφα 7 έως 17. Στην Καμπέρα έθριος καιρός 2 έως 17. Στο Σίδνεϊ λίγες βροχές 12 έως 20. Στη Βρισβάνη έθριος καιρός 13 έως 24. Και στο Ντάρουιν έθριος ο καιρός 23 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου

ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε, στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί ο Πάνος Αποστόλου και μας φέρνει τα δελτία ειδήσεων. Κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Νέα λεπτά μετά τις 5 έχουμε μπει εσείως στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας και από τώρα έως τις 6 τι θα ακούσουμε. Θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από το Hobart, σας την χρωστάμε από χθες. Επίσης θα μεταδώσουμε ρεπορτάζ για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η μάχη αυτή ξεκίνησε σαν σήμερα, 20 Μαΐου το 1941. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο θα ακούσουμε σε αναμετάδοση την ιστορία ενός Αυστραλού λοχία που πολέμησε στην Κρήτη, στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην Κρήτη το 1941 και μίλησε στο πρόγραμμά μας πριν λίγα χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 105 ετών. Πρόκειται για τον Αλφ Κάρπεντερ. Επίσης θα ακούσουμε για την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου Ελλήνων ίνοπαραγωγών στην Αυστραλία. Επισκέφθηκαν κάποιες χώρες και επικοινωνήσαμε με έναν εκπρόσωπο ίνοποιείων της Ελλάδας και θα μιλήσουμε για την επίσκεψη αυτή. Επίσης θα έχουμε βέβαια μουσική και τραγούδια. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στον αριθμό 0448-799-323. Έχουμε ένα μήνυμα από την πρώτη ώρα από τον κύριο Σπύρο, ο οποίος σχολιάζει το δεύτερο επίκαιρο που μεταδώσαμε σήμερα και λέει τα εξής. Νομίζω ότι η κριτική πολιτική πρέπει να βγουν από την πολιτική εκλογική ατζέντα για μερικά χρόνια, διότι οι υψηλόβαθμοι αυτού του κλάδου όθησαν τους κατοίκους σε επιπολαιότητα και θράσος, μέχρι ακόμη και φόνους με την ιδέα της περίθαλψης των δικών τους, όπως νομίζουν πολιτικοί.

0: Πού είναι λοιπόν η Λεβεντογένα Κρήτη όταν ολόκληρο το νησί βρίσκεται κάτω από απατεωνιές και ρουσφετολογία για κάθε βλακεία που επιδίδονται, μας λέει ο κύριος Σπύρος. Ευχαριστούμε για το μήνυμα αυτό, κύριε Σπύρο. Και έχουμε και λάβει κι άλλα μηνύματα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από την Λακέμπα λέει τα εξής. Κυρία Γερολίμου, χρόνια μας πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε. Τα λέμε νωρίτερα, έτσι, ωραία, βεβαίως, γιατί όχι. Ο ίδιος, ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Λακέμπα, από το Σίδνεϊ, μας λέει, θυμάμαι στο χωριό μου άλλαζα κατευθείαν όταν συναντούσα γνωστούς. Δεν μπορώ να διακρίνω τι λέτε, για την 21η Μαΐου, γιατί μου τραβούσαν το αριστερό αυτή. Άλλαζε κατεύθυνση, λέει, γιατί του τραβούσανε το αριστερό αυτή εξαιτίας της γιορτής του. Να πάμε όμως τώρα στο πρώτο θέμα της δεύτερης ώρας του προγράμματός μας. Σαν σήμερα πριν 85 χρόνια άρχισε μία από τις πιο δραματικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η μάχη της Κρήτης, ανάμεσα στους υπερασπιστές του νησιού με τις συμμαχικές δυνάμεις ήταν και ο Αυστραλός λοχίας Αλφ Κάρπεντερ. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο ακούμε την ιστορία του. Κρήτη, 20 Μαΐου 1941, ημέρα Τρίτη. Ο Αυστραλός λοχίας Αλφ Κάρπεντερ βρίσκονταν στο Ηράκλειο με το 24ο τάγμα της 6ης μεραρχίας των Αυστραλιανών δυνάμεων. Στην πρώτη μέρα της επίθεσης των δυνάμεων του Χίτλερ στο νησί, ο Αλφ Κάρπεντερ έγραψε στο ημερολογιό του.
1: 1600 hours, so it's on. Wacko planes in hundreds, smoked bombs, high explosive, machine gun, let the umbrella come.
0: Οι ομπρέλες που περιέγραψε στο ημερολόγιο του ήταν τα αλεξίπτωτα των γερμανικών δυνάμεων. Όπως κατέβαιναν από τον ουρανό, φαίνονταν σαν ομπρέλες να αιωρούνται στον αέρα. Στις 10 μέρες που ακολούθησαν, περίπου 10.000 αλεξιπτωτιστές των ναζιστικών δυνάμεων επιχείρησαν να καταλάβουν το νησί. Σχεδόν οι μισοί ήταν ανάμεσα στις απώλειες και ανάγκασαν τον ίδιο τον Χίτλερ να απαγορεύσει οποιαδήποτε άλλη εναέρια εισβολή στη διάρκεια του πολέμου. Ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη, νεοζηλανδός αντιστράτηγος Bernard Freiburg, είχε αναπτύξει πολύ καλά την άμυνα, δίνοντας έμφαση στα αεροδρόμια του νησιού. Ένα αεροδρόμιο βρίσκονταν στο Ηράκλειο, όπου στάλθηκε σημαντικός αριθμός συμμαχικών δυνάμεων, ανάμεσά τους και ο Αλφ Κάρπεντερ.
1: We were defending the airfield with the 2nd Battalion Black Watch. They were down on the airfield. We were on the outskirts of the airfield on the higher ground, on what they call the Charlies. It's like a lady laying down with two breasts up, so we named them the Charlies. And we had a platoon up there defending that, so that if they landed on the from the sea landing, if they landed anywhere near the aerodrome, we could handle them.
0: Ωστόσο, ένα αεροδρόμιο έμελε να γίνει η κερκόπορτα για τους συμμάχους, το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Από εκεί οι Γερμανοί κατάφεραν να προσγειώσουν στρατεύματα, φέρνοντας έτσι την αρχή του τέλους για μια από τις φοδρότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες μέρες μετά, ο Αλφ Κάρπεντερ και οι συμπολεμιστές του στο Ηράκλειο έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, να κατευθυνθούν προς το λιμάνι και να ετοιμαστούν για επιβίβαση στο πλοίο που θα τους μετέφερε στη Μέση Ανατολή. Επιβιβάστηκε στο πλοίο Imperial του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο δέχθηκε επίθεση γερμανικών στούκας.
1: And as the drums were dropped, he used to sing out to the wheelman, the harder port, harder starboard, so he could zigzag the ship out of the rate of the bombs. One bomb was a near miss, and it exploded alongside the ship and opened up the plates. And when the bosun went down to check on how things were going, he went and told the captain that it wouldn't make Egypt and it was taking water fast.
0: Ο Αλφ Κάρπεντερ και οι εκατοντάδες άλλοι στρατιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Imperial και να επιβιβαστούν στο ήδη παραφορτωμένο Hotspur. Ο Αλφ Κάπαντα είχε τραυματιστεί στη μάχη του Ηρακλείου. Όταν μας μίλησε για τις εμπειρίες του στην Κρήτη πριν λίγα χρόνια, μας είπε χαριτολογώντας: «Είχα τραυματιστεί στο κεφάλι και έτσι μπόρεσα να πηδήσω από το ένα πλοίο στο άλλο».
1: I was only injured in the head. I wasn't injured in the legs. so I was still able to jump across, and I just had a bandage around my head. But that was okay. I stood up to that okay.
0: Ο Αλφ Κάπαντα κατάφερε να φτάσει στη Μέση Ανατολή και αφού ανάρρωσε πολέμησε στη Συρία και κατόπιν στον Ειρηνικό.
1: And the dive bombers had another go at it, but there was that much small arms fire went up into the air with the from our own rifles that they didn't come and try and bomb us again. I think they were coming through a hail of lead to come down and we stopped them coming down and they didn't worry anymore and we got back through to Egypt.
0: Η λήξη του πολέμου τον βρήκε στο νησί Bougainville. Θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, μας είπε, και αναρωτήθηκε αν τον πιστεύουν όταν διηγείται την ιστορία του.
1: I feel how lucky I've been, and when I look back on my own life, I start to think that I wonder how many people think I'm having them on, and not anything I've told them and anything I've mentioned today, and any other day too, is actual facts as far as I was concerned, and I've got documentary.

0: advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Οικές δυνάμεις επί ευρωπαϊκού εδάφους και στη συνέχεια σε άλλες μάχες στην Ηπειρωτική Ελλάδα πριν καταλήξει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την κατάληψη του νησιού, ο Αλφ κατάφερε να φτάσει στη Μέση Ανατολή και από εκεί συνέχισε να μάχεται εναντίον των δυνάμεων του άξονα, όπως ακούσαμε. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία 105 ετών τον Σεπτέμβριο του 2022. Περισσότερες ιστορίες από την μάχη της Κρήτης και την συμμετοχή των Αυστραλιανών δυνάμεων στον αγώνα της Ελλάδας εναντίον του ναζισμού μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au/language/Greek και κυρίως στην σειρά podcasts ιστορίες των Anzacs από την Ελλάδα. Και βέβαια μετά από αυτό δεν μπορούμε παρά να ακούσουμε ένα κρητικό τραγούδι, ύμνος στην Κρήτη, με τον Βασίλη Σκουλά.

0: Βασίλης Κουλιάς, ύμνος στην Κρήτη και από το ένα νησί στο άλλο, από την Κρήτη στην Τασμανία, συνεχίζουμε με την ανταπόκριση από το Hobart, η οποία εκτάκτως μεταδίδεται σήμερα με τον συνεργάτη μας στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο, συνομίλησε ο Θέμης Καλός.
1: Σωτήρη, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Και εγώ χαιρετώ, Θέμη, εσένα και όλους τους ακροατές μας σε κάθε μέρος της Αυστραλίας.
1: Το πρώτο σου θέμα για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Η εταιρεία, λέει, T-Line, η οποία διαχειρίζεται τα πλοία Spirit of Tasmania, θα λάβει χρηματοδότηση

0: 206 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση της πολιτείας.
1: Ναι, Θέμη, η εταιρεία, όπως είπε, City Line θα λάβει χρηματοδότηση 506 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή αντιμετωπίζει μεγάλα χρέη, τα οποία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην προβληματική παράδοση των δύο νέων πλοίων Spirit of Tasmania. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υποδομών Κέρι Βίνσετ και το Ταμείο Έρικ Άμπετ την Παρασκευή. Ο Υπουργός δήλωσε: «Αυτά τα κεφάλαια δεν θα προσθέσουν στο κόστος του έργου. Πληρώνουν για προηγούμενες άμεσες υπερβάσεις κόστους κεφαλαίου και η TT Line δεν ξοδεύει επιπλέον χρήματα. Πρόκειται για τη διασφάλιση της υποστήριξης των ζωτικών υποδομών μας και μιας βασικής τουριστικής και εμπορευματικής σύνδεσης και της συνέχισης της λειτουργίας τους όπως χρειάζονται και αξίζουν οι κάτοικοι της Τασμανίας». Ο Υπουργός είπε ότι 200 εκατομμύρια δολάρια θα συμπεριληφθούν στο προϋπολογισμό του 26-27, ενώ τα υπόλοιπα θα συμπεριληφθούν στα επόμενα χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα, μια κοινοβουλευτική έρευνα κοινοποίησε ότι το πρόγραμμα αντικατάστασης των πλοίων είχε κοστίσει στην TT Line τουλάχιστον 717 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι είχε αρκετά προβλεφθεί. Η υπέρβαση περιλαμβάνει επιπλέον 403 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού στο Devonport σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση των 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εργατικοί δήλωσαν ότι η διάσωση είναι ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τους φορολογούμενους της Τασμανίας, το οποίο θα είναι αισθητό για γενιές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι της Τασμανίας θα πληρώνουν ουσιαστικά ένα φόρο φιάσκο της Spirit. Κάθε χρόνο, αντί να πηγαίνουν 30 εκατομμύρια δολάρια σε σχολεία ή νοσοκομεία, τα σπαταλώνται για την πληρωμή των τόκων αυτού του χρέους. Από τη μεριά των πράσινων, η Κάσι Ο'Κόνορ επεκτάθηκε στο θέμα του σταδίου του AFL, προβλέποντας ότι το κόστος θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των 950 εκατομμυρίων που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
0: Και τώρα σε άλλο θέμα, Σωτήρη, η Αυστραλιανή κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή, απορρίπτει την προθεσμία καθαρισμού των σκουπιδιών και των τοξικών αποβλήτων στον σταθμό Wilkes της Ανταρκτικής.
1: Έτσι είναι, Θέμη. Το 2024 μια γαλλική ομάδα επιθεώρησης προειδοποίησε ότι η τοποθεσία του παλαιού σταθμού της Αυστραλίας Wilkes στην Ανταρκτική αποτελεί σαφή κίνδυνο για το περιβάλλον. Το 2025 μια ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική επιτροπή υπό την Προεδρία των Εργατικών συνέστησε στην κυβέρνηση να αποκαταστήσει πλήρως το σταθμό Wilkes έως το 2030. Ωστόσο, την περασμένη Πέμπτη, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρονοδιάγραμμα, επικαλούμενοι πολυπλοκότητες στην απομακρυσμένη τοποθεσία, αποκλείοντας επίσημα τον καθαρισμό του μολυσμένου σταθμού πριν από το τέλος της δεκαετίας. Η παράκτια βάση, η οποία εγκαταλείφθηκε το 1969, περιέχει σκουπίδια και μολυσμένο έδαφος, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τον πάγο. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν χιλιάδες σκουριασμένα βαρέλια καυσίμων, καθώς και παλιές μπαταρίες, κονσέρβες τροφίμων και κουφάρια ζώων. Πολλά από τα ερυπωμένα κτίρια περιέχουν αμύαντο. Η κυβέρνηση απάντησε ότι συμφωνεί μόνο εν μέρη με τις συστάσεις της Επιτροπής, λέγοντας ότι έχει δεσμευτεί να προστατεύσει το περιβάλλον της Ανταρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από προηγούμενες δραστηριότητες. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι μία ομάδα από το επιστημονικό πρόγραμμα Καθαρότερη Ανταρκτική βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης μια στρατηγική καθαρισμού με προτεραιότητα όλους τους σταθμούς της Ανταρκτικής. Ωστόσο, δεν παρήχε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί ο σταθμός Wilkes, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το σχεδιασμό, εξειδικευμένους πόρους και μακροπρόθεσμη πρόσβαση στο χώρο. Είναι σίγουρο ότι ο καθαρισμός της βάσης Wilkes θα πάρει περισσότερα από 4 χρόνια. Να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει 188 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 4 ετών για την ανακατασκευή του Macquarie Wharf στο Hobart.
0: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για τους μελισσοκόμους της Τασμανίας, οι οποίοι τιμούν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας αυτή την εβδομάδα, υπενθυμίζοντας ότι μία πολιτεία απαλλαγμένη από παράσιτα είναι ένα πλεονέκτημα που αξίζει να προστατευθεί.
1: Ακριβώς έτσι, Θέμη. Την Τετάρτη 20 Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Μέλισσας και ο Σύνδεσμος Μελισσοκόμων της Τασμανίας βρήκε την ευκαιρία να τονίσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες στην παραγωγή τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και τη βιομηχανία μελιού της πολιτείας αξίας 12,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Τασμανία παραμένει απαλλαγμένη από το βαρό αντιστράκτορ που θεωρείται το πιο καταστροφικό παράσιτο των μελισσών στον κόσμο. Η υπηρετική χώρα δεν στάθηκε τυχερή και η αντίδραση πλέον επικεντρώνεται στη διαχείριση παρά την εξάλληψή του. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελισσοκόμων της Τασμανίας, Λίντσε Μπουρκ, δήλωσε ότι η ημέρα είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστούν τόσο οι μέλισσες όσο και οι άνθρωποι που τις φροντίζουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν το μέλι, αλλά δεν συνειδητοποιούν όλοι πόσο πολύ βασιζόμαστε στις μέλισσες. Εδώ στην Τασμανία, η Μελισσοκομεία υποστηρίζει επίσης μερικά από τα πιο ξεχωριστά φυσικά προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένου του παγκοσμίου φήμης μελιού Leatherwood, καθώς και υπηρεσίες επικονίασης για σημαντικές γεωργικές βιομηχανίες. Το μέλι Leatherwood αντιπροσωπεύει περίπου τα 3 τέταρτα της παραγωγής μελιού της Τασμανίας. Η βιομηχανία στηρίζει επίσης περίπου 164 εκατομμύρια δολάρια σε καλλιέργειες που εξαρτώνται από την επικονίαση, όπως τα κεράσια, μυλοειδή και καλλιέργειες σπόρων. Επιστημονικά μοντέλα δείχνουν ότι μία εισβολή του παράσιτου θα μπορούσε να σκοτώσει μέχρι και το 95% των άγριων μελισσών, τερματίζοντας τις δωρεάν υπηρεσίες επικονίασης. Η κυρία Μπέρκ πρόσθεσε: «Η διατήρηση της Τασμανίας χωρίς παράσιτα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο θα απαιτήσει συνεχή επαγρύπνηση, ισχυρή προστασία των συνόρων, τακτική παρακολούθηση των κυψελών, έγκαιρη αναφορά και πρακτική υποστήριξη για τους μελισσοκόμους».
0: Και με αυτό σου το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Όπως είπες, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
2: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Hobart, ο Σωτήρης Καλογερόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Θέμη Καλό. Η ανταπόκριση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στην παρουσία μας στο Facebook, καθώς και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Σχεδόν 31 λεπτά μετά τις 5 και πάμε σε τίτλους ειδησεών.

0: Κοντά μας είναι και πάλι ο Πάνος Αποστόλου. Πάνος, ακούμε.
1: Ευχαριστώ, Ντίνα. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά του Ιράν. Στο Πεκίνο βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ξεκίνησε τις συζητήσεις του ήδη για ζητήματα διεθνή και περιφερειακά με τον πρόεδρο της Κίνας. Επίθεση με ντρόν σε πολυσύχναστη αγορά στο κεντρικό Σουδάν σκότωσε τουλάχιστον 28 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους και τα Ηνωμένα Έθνη αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Φέτος θα κυμανθεί γύρω στο 2,5%. Ντίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα στην διάρκεια του προγράμματός μας. Εμείς τώρα πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε για τους Έλληνες εινοπαραγωγούς που κλιμάκιο των οποίων ήταν πρόσφατα στην Αυστραλία. Γιατί άραγε, μείνετε κοντά μας.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
4: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

0: SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα με το τραγούδι και το κρασί λοιπόν που ακούσαμε από τον Νίκο Παπάζογλου. Ήταν μια καλή εισαγωγή για την συνέντευξη που ακολουθεί. Έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Αρβανιτάκη. Καλησπέρα σας από Μελβούρνη, κύριε Αρβανιτάκη, ελπίζω να μας ακούτε.
1: Καλησπέρα στη Μελβούρνη, καλημέρα από την βροχερή Ολλανδία, καθώς η προβολή του ελληνικού κρασιού δεν σταματάει ποτέ.
0: Λοιπόν, τότε να σας πούμε καλημέρα, γιατί είναι πρωί για σας εκεί, αν είστε στην Ολλανδία. Κύριε Αρβανιτάκη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, επισκέφθηκε πρόσφατα την Αυστραλία αντιπροσωπεία Ελλήνων Ηνοποιών και Ηνοπαραγωγών και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις γευσηγνωσίας σε Βρισβάνη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Πέρθ. Ανάμεσά τους ήσασταν και εσείς, είστε υπεύθυνος διεθνούς ανάπτυξης, Director of International Development, και Ηνοποιείων όπως το κτήμα Γεροβασιλείου, Βίβλια Χώρα και άλλα. Και σας έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσετε για την επίσκεψη αυτή στην Αυστραλία. Καταρχάς, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής σας, κύριε Αρβανιτάκη, και τι αποκομίσατε από την επίσκεψη αυτή?
1: Σωστά. Η επίσκεψη ήταν στα πλαίσια συνεργασίας με τον τοπικό μας διανομέα. Τα Ηνοποιεία τα οποία εκπροσώπησα εγώ είναι κάτω από την ίδια οικονομική, αν θέλετε, ομπρέλα των οικογενειών Γεροβασιλείου Τσαξαλή. Και κάναμε ένα roadshow στην ουσία στην Αυστραλία, με την εισαγωγιά μας σε 4 κύριες αγορές, προωθώντας τα κρασιά τα οποία έχει στο πορτφόλιο του. Βέβαια, να σημειώσω ότι δεν ήμασταν μόνο εμείς, μόνο το κτήμα Γεροβασιλείου Βιβλία Χώρα, Τίτος, Δύο Ύψη και Μικρά Θύρα, αλλά ήταν σχεδόν όλο το ελληνικό πορτφόλιο

0: Συγγνώμη, μπορείτε να το επαναλάβετε. Αυτό έγινε μια μικρή διακοπή.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Μπορείτε να επαναλάβετε. Είπατε ότι δεν ήσασταν μόνο εσείς, αλλά ήταν και...
1: Όλο το

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ελληνικό τόσο για την ελληνική γαστρονομία όσο και για τη διεθνή γαστρονομία και ο σκοπός είναι να φέρουμε όσο δυνατόν κοντύτερα αυτή την αγορά με το ελληνικό κρασί.
2: Οπότε ο σκοπός ήταν η προώθηση του ελληνικού κρασιού και συναντηθήκατε κυρίως με εκπροσώπους της βιομηχανίας, όχι με καταναλωτές.
1: Υπήρξε και με καταναλωτές επικοινωνία. Υπήρχαν συνδυαστικά, αν θέλετε να το πω έτσι, κατά την ημέρα δύο δράσεις οι οποίες στοχεύανε στο trade και μία δράση απογευματινή η οποία στόχευε στο consumer.
2: Μάλιστα. Και τι αποκομίσατε από την επίσκεψη αυτή, με τι εντυπώσεις φύγατε?
1: Οι εντυπώσεις είναι μόνο θετικές. Από την μια μεριά υπάρχει μία, αν θέλετε, τάση του καταναλωτή να ξεφύγει από τα τετριμένα Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και θέλει να γνωρίσει και καινούργια πράγματα, τα οποία όμως του προσφέρουν τόσο κάτι καινούργιο, μια καινούργια εμπειρία, όσο και value, πρέπει να έχουν αξία τα χρήματα που χαλάει. Από την άλλη μεριά το trade επίσης είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, υπάρχει έντονη ελληνική γαστρονομία στην Αυστραλία και οπωσδήποτε και σε υψηλό επίπεδο μάλιστα, και αυτό βοηθάει την τοποθέτηση υψηλής ποιότητας ελληνικών κρασιών επίσης στις λίστες.
2: Μιλήστε μας λίγο περισσότερο για αυτή την έντονη ελληνική γαστρονομία.
1: Η Αυστραλία έχει ένα χαρακτηριστικό. Από τη μια μεριά υπάρχει κουλτούρα, ελληνική κουλτούρα, η οποία, επειδή είναι και χώρα παραγωγής κρασιών, η οποία αποσιάζει από πολλές διεθνείς αγορές, οι οποίες δεν παράγουν κρασί. Και από την άλλη μεριά η ελληνική γαστρονομία στην Αυστραλία έχει πρεσβευτές οι οποίοι αφήναν ένα σημαντικό στίγμα σε υψηλή ποιότητα, ξεφεύγοντας από τα τετριμένα που είχαμε πριν από 20-25 χρόνια.
2: Αναφέρεστε στη ρετσίνα, γιατί μόνο αυτό το κρασί ξέρανε οι Αυστραλοί παλιότερα και γενικότερα ο κόσμος.
1: Αυτό έχει σχέση με το κρασί, όντως έχετε δίκιο. Δηλαδή το χτίσιμο, το ελληνικό κρασί, ξέρετε, έχει ένα παράδοξο. Είναι ιστορικά, είναι μέρος του παλιού κόσμου, γιατί έχει μια τεράστια ιστορία σε βάθος χρόνου σε σχέση με το κρασί. Δεν ήμασταν οι πρώτοι που ανακαλύψαμε, αν θέλετε, το κρασί, αλλά είμαστε ο λαός που έθεσε το κρασί στον πολιτισμό και το μετέφερε και σε άλλους πολιτισμούς μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κτλ. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν μιλάμε για υψηλής ποιότητας ελληνικό κρασί, αυτό είναι κάτι αρκετά καινούριο, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάνω από 20-25 ετών, αν θέλετε. Αυτό έχει σχέση με το κρασί και με τη ρετσίνα την οποία αναφέρατε, και όντως μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει διάφορες άσχημες καταστάσεις, δηλαδή μιλάμε για 400 χρόνια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δύο παγκοσμίους πολέμους, εμφυλίους, δικτατορίες. Οπότε η δημιουργία μιας εθνικής παλέτας για τον μέσο Έλληνα ήταν κάτι δευτερεύον. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχουν άλματα σε σχέση με την ανάπτυξη εθνικής κουλτούρας στην Ελλάδα, τόσο από τις σχολές που υπάρχουν, τις σχολές εινογνωσίας, όσο και από τα πανεπιστήμια που πλέον παράγουν αρκετούς εινολόγους σε υψηλό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά όμως η ελληνική γαστρονομία εκτός Ελλάδος, το έχετε ζήσει στην Αυστραλία, πέρασε ένα διάστημα το οποίο ήταν παλιά σκοπής, να το πω έτσι, οπότε εκεί ταιριάζει η ρετσίνα. Τώρα πλέον στις καινούργιες τάσεις τις γαστρονομικές που ζούμε παγκόσμια και στην Ελλάδα βέβαια, που εξάγει αυτή τη νέα ελληνική γαστρονομία, ταιριάζουν και τα υψηλής ποιότητας νέας προσέγγισης ελληνικά κρασιά, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απολύτως από τα υψηλής ποιότητας κρασιά όλου του κόσμου.
2: Ποιες είναι αυτές οι ποικιλίες που κινούνται στην διεθνή αγορά και στην Αυστραλία?
1: Εδώ πάλι υπήρχε ένα παράδοξο. Αν πηγαίναμε 10 χρόνια παλιότερα θα βλέπαμε ότι η τάση ήταν στις διεθνείς ποικιλίες, αυτές που υπάρχουν και στην Αυστραλία, οι οποίες ήταν και θα είναι πάντοτε σημαντικές για την ελληνική παραγωγή ίνου. Αλλά υπάρχει μια πλέον σημαντικότατη στροφή στις ελληνικές ποικιλίες, τόσο στην ελληνική παραγωγή, όσο στην ελληνική ζήτηση, όσο και βέβαια και στην παγκόσμια ζήτηση ελληνικού κρασιού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε βεβαίως το ασύρτικο της Σαντορίνης, είναι η σημαία.

0: του ελληνικού κρασιού παγκόσμια, το οποίο λόγω συνθηκών πλέον δεν παράγεται μόνο στη Σαντορίνη, παράγεται σε όλη την Ελλάδα και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπει βιβλία χώρα και χαρμάνια βέβαια, βλέπει γύρω βασιλείου, βλέπει δύο ύψη και όχι μόνο. Και πέραν αυτών είναι το ξινόμαυρο, ερυθρή ποικιλία βέβαια. Αν συμπληρώσουμε λευκές ποικιλίες, το μοσχοφύλερο είναι μια ποικιλία που ήταν ενταγμένη για πολλά χρόνια ως πρεσβευτής ποικιλία μαζί με το ασύρτικο, το ξινόμαυρο και το αγιοργήτικο. Βλέπουμε όμως από λευκές ποικιλίες ότι έχει η μαλαγουζιά θέσει ψηλά τον πύχη πλέον. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες. Μιλάμε για το Βυδιανό, μιλάμε για χίλιες άλλες ποικιλίες. Και από τα ερυθρά δεν είναι μόνο το ξινόμαυρο, είναι πλέον και το λιμιό, είναι το μαύρο τράγανο, είναι η μαυροδάφνη που αφηθίζει και δίνει, την ξέρουμε δυστυχώς και πάλι παρεξηγημένα, την ταυτίζουμε με την θεία κοινωνία, αλλά δίνει εξαιρετικά ρήγματα ξηρών κρασιών.
1: Δεν είναι ίδια, είναι το νάμα, δεν είναι διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμως την μαυροδάφνη, την έχουμε ταυτίσει από, έχετε δίκιο, το νάμα είναι. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις η γλυκιά μαυροδάφνη είναι αυτή που αντικαθιστά και τον άμα.
1: Μάλιστα. Έχει και την ιστορία, βλέπετε. Η μαυροδάφνη είναι και το όνομα. Το θέμα με το κρασί, κύριε Ερβανιτάκη, μπορείτε να διαφωνήσετε με αυτό, είναι ότι κάθε γουλιά κρασιού, κάθε ποικιλία κρασιού, κάθε μπουκάλι που ανοίγεις, έχει και μια ιστορία που μεταδίδεται μέσα από τη γεύση. Δεν νομίζετε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν, αν θέλετε, δύο πτυχές. Από τη μια πλευρά, κάθε φορά που σερβίρουμε ένα ελληνικό κρασί, είναι ταυτισμένο με την ιστορία και με τον τόπο, με το οικοσύστημα όπου αυτό το κρασί γεννιέται μέσα από το σταφύλι το οποίο καλλιεργείται. Και από την άλλη μεριά, είναι η εμπειρία η οποία προσφέρει αυτό το κρασί, ειδικά εκτός Ελλάδος, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να προσφέρουμε στον μη Έλληνα καταναλωτή εκτός Ελλάδος, είναι μια ελληνική εμπειρία, πηγαίνοντάς το για λίγα λεπτά όσο απολαμβάνει αυτό το ελληνικό κρασί, στον τόπο όπου έχει γεννηθεί αυτό το κρασί. Άρα λοιπόν ιστορία και εμπειρία, ιστορία, πολιτισμός και εμπειρία σε ό,τι αφορά το κρασί, είναι κάτι το οποίο πάνε ταυτόσιμα χέρι-χέρι.
1: Κύριε Ερβανιτάκη, δεδομένου ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει μεγάλη και αξιόλογη παραγωγή κρασιού, πιστεύετε ότι το ελληνικό κρασί έχει μέλλον στην αγορά της Αυστραλίας?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Αυστραλία είναι μια από τις σημαντικές ενοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο και παρουσιάζει εξαιρετικά δείγματα υψηλής ποιότητας κρασιών. Έχοντας πει αυτό, θα πω ότι βεβαίως το ελληνικό κρασί που, όπως είπα πριν, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υψηλότερης ποιότητας κρασιά του εξωτερικού, έχει μια θέση στην αγορά της Αυστραλίας. Μην ξεχνάμε ότι στην Αυστραλία κυκλοφορεί ένα σύρτικο εδώ και καιρό, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό ένα σέρτικο αυστραλέζικο, mm-hmm. το οποίο αυτό, αν θέλετε, βοηθάει την προβολή του ελληνικού κρασιού. Και από όσο γνωρίζω, έχουν εφετευτεί και άλλες ελληνικές ποικιλίες στην Αυστραλία, οι οποίες είτε έχουν τελειώσει από το στάδιο της καραντίνας και πλέον ετοιμάζουν την υνοποίηση, είτε είναι στο διαδικασία καραντίνας και θα προχωρήσουν στις υνοποίησεις. Επομένως, ναι, θα πω ότι οπωσδήποτε το ελληνικό κρασί έχει θέση στην αγορά της Αυστραλίας και μάλιστα με υψηλές προσδοκίες, τόσο εμπορικά όσο και σε θέση τοποθέτησης ποιοτικής στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ερβανιτάκη, για τον χρόνο σας. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ περισσότερο την καλοσύνη σας, γιατί ξέρω πόσο απασχολημένος είστε. Βρίσκεστε, όπως μας είπατε, εκτός Ελλάδας, στην Ολλανδία για την προώθηση του ελληνικού κρασιού στην εκεί αγορά. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
0: Είναι χαρά μου. Χαιρετισμού σε όλη την ομογένεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα το πούμε πάλι από κοντά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από Μελβούρνη. Ήταν ο κύριος Κώστας Αρβανιτάκης, Director of International Development, 5 εινοποιείων όπως το Κτήμα Γεροβασιλείου, Βίβλια Χώρα και άλλα, που πρόσφατα επισκέφθηκε την Αυστραλία. Ήταν μέλος κλιμακίου, εινοπαραγωγών και εινοποιών από την Ελλάδα.

0: Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα ακόμη θέμα που ετοιμάσαμε για σας. Μείνετε κοντά μας.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why

0: ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Το 9% του πληθυσμού της γης είναι κορίτσια στην εφηβεία. Ωστόσο, λιγότερο από το 1% της ανθρωπιστικής βοήθειας δρομολογείται προς τις ανάγκες τους. Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μελβούρνη, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κάλεσαν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή της προς την υγεία, σωματική και ψυχική των κοριτσιών. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων Women Deliva διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή του Ειρηνικού στα τέλη Απριλίου και συγκεκριμένα στην Μελβούρνη. Στην τελετή έναρξης, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Αυστραλίας, η Τζούλια Γκίλαρντ, βασική ομιλήτρια της διάσκεψης, μίλησε για την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν γίνεται κρυφά, αλλά προαναγγέλλεται από σημαντικούς παγκόσμιους πολιτικούς ηγέτες. Η κυρία Γκίλαρντ προέτρεψε τους ακτιβιστές για την ισότητα των φύλων να αντιδράσουν με την ίδια σφοδρότητα, και ένας από τους τομείς που προκαλούν ανησυχία είναι η ευημερία των εφήβων κοριτσιών. Η Σούζαν Λετζίνα, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Plan International Australia, είπε ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε εμπόλεμες περιοχές, ο μεγαλύτερος αριθμός από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πόλεμοι επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια πολύ περισσότερο από κάθε άλλη δημογραφική ομάδα, είπε μιλώντας στο συνέδριο Women Deliver.
1: You have now like 2 billion people on the planet living in conflict zones. There are more people now living in conflict than there was from the Second World War. And that those conflicts are really disproportionately affecting women and girls. Their bodies are literally on the line, either in death, harm, or the use of sexual violence as a tactic in war.
0: Η ίδια είπε ακόμη ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη την Ασία έχουν σοβαρές συνέπειες για τα κορίτσια σε όλη την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού. Συνέπειες όπως η οικονομική αστάθεια και η επισιτιστική ανασφάλεια. Πώς αυτό επιδρά αρνητικά στα κορίτσια? Το υψηλό κόστος διαβίωσης αναγκάζει τους γονείς να σταματούν να στέλνουν τα κορίτσια τους στο σχολείο. Τους οδηγεί στο να σκέφτονται να τις παντρέψουν σε πολύ νεαρή ηλικία, ως τρόποι στήριξης των οικογενειών τους σε δύσκολες περιόδους. Την ακούμε να λέει.
1: Because as families struggle with cost of living pressure, they start to take their girls out of school, consider child marriage as a way of supporting their families through difficult times. We're starting to feel that effect on adolescent girls, and you're starting to see it in small but very significant ways. Higher school dropout rates, pressure to marry early, higher rates of reporting of gender-based violence.
0: Με άνω από 50 χρόνια στενής συνεργασίας με ευάλωτες κοινότητες στην περιοχή, η οργάνωση επισημαίνει ένα σοβαρό κενό. Οι έφηβες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της φιλανθρωπίας. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία σοκάρουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στα 5 κορίτσια παντρεύεται πριν καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Δηλαδή, 1 κορίτσι κάθε 3 δευτερόλεπτα. Και ενώ η χρηματοδότηση με επίκεντρο το φύλο συνεχίζει να κατευθύνεται κυρίως προς τις ενήλικες γυναίκες, οι ιδιαίτερες και κρίσιμες ανάγκες των εφήβων κοριτσιών συχνά μένουν στο περιθώριο, ακριβώς στα πιο καθοριστικά χρόνια της ζωής τους.

0: Η κυρία Λετζίνα πάντως δηλώνει αισιόδοξη και απόλυτα πεπισμένη πως η επένδυση στις έφηβες έχει την δύναμη να μεταμορφώσει. Όπως τονίζει, τα κορίτσια αυτά μπορούν να γίνουν ισχυροί φορείς κοινωνικής αλλαγής.
1: Less than 1% of aid in the world or philanthropy money flows towards teen girls or adolescent girls. Even though they're 9% of the population and they grow up to be half of the world that lead, we know from like 50 years of evidence that when you invest in a girl, you don't just change her life. If you can keep her in school, if you can let her decide when and if she marries, if you can keep her safe from harm, that she doesn't just lift herself up, she also lifts her family, her community and her entire society up.
0: Η οργάνωση Plan International Australia ζητά από την Αυστραλιανή κυβέρνηση και τους κύριους δωρητές να αναλάβουν δράση και να διαθέσουν χρηματοδότηση και υποστήριξη της τάξης των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τα έφηβα κορίτσια.
1: There are 240 million adolescent girls living in this Asia-Pacific region, and we're calling on the Australian government and other philanthropists who have the means to consider that group as not just a vulnerable group, but as a group that if you invest in, have the power to catalyse change and lift up our entire communities in our region.
0: Η Αντζέλικα Οτσινάκα Ψηλάκη είναι πρέσβυρα της οργάνωσης Plan International Australia. Είναι ερευνήτρια σε θέματα παγκόσμιας υγείας και κοινωνικών θεμάτων, ομιλήτρια και ακτιβίστρια για την νεολαία. Η κυρία Οτσινάκα Ψηλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Μιλώντας στο SBS, είπε ότι ζώντας σε μια περιοχή που θεωρείται χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, βλέπει εφήβους στην περιοχή αυτή που έχουν όνειρα και ικανότητες, αλλά στερούνται των απαραίτητων πόρων για να προχωρήσουν.
2: As a researcher in global health and adolescent health, we constantly see the numbers of the state of affairs to do with health and well-being for children and adolescents getting worse and worse. And it's not, I don't want it to be all doom and gloom. There is a great opportunity here for us to really package that effectively, come together with a greater financial investment and move forward with adolescents, you know, designing that future.
0: Η έρευνά της εξετάζει την ευημερία των παιδιών, των εφήβων και των νέων σε ολόκληρη την Αυστραλία και παρακολουθεί τις εξελίξεις του θέματος αυτού σε ετήσια βάση. Η κυρία Οτζινάκα Ψηλάκη είπε ότι υπάρχουν πολλά κενά στα δεδομένα που αφορούν αυτές τις ιστορίες, αλλά ότι μια τέτοια επένδυση θα είχε ολιστικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κοινωνία. Σκέφτεται τα πράγματα στα οποία θα ήθελε να είχαν πρόσβαση τόσο η ίδια όσο και η συνομήλικη της όταν βρίσκονταν στην εφηβεία και λέει τα εξής.
2: I know that even being here at Women Deliver and speaking to adolescent girls as young as 14 who are in attendance, talking about the lives that they wish and want to have, but the obstacles that they're facing, I know that if we go.
0: Και με την δήλωση αυτή της κυρίας Αντζέλικα Οτζινάκη Ψηλάκης ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ με θέμα την στήριξη των εφήβων κοριτσιών. Το ρεπορτάζ αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Αρχική συντάκτρια ήταν η Χελίνα Κρισναμούτρη. Φτάσαμε όμως πολύ κοντά στη λήξη και της απόψινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για δύο ολόκληρες ώρες. Ραντεβού αύριο στις 4. Κλείνουμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση και Λίτσα Ζήκα. Φέρε μας κάπελα κρασί. Καλή σας νύχτα.